Στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Μαραμπού. Μια μοναδική μελοποίηση από τον Δημήτρη Καπούτσι σε ερμηνεία Βασίλη Προδρόμου. Ένα συλλεκτικό 10-inch βινίλιο που δεν πρέπει να λείπει από τη δισκοθήκη σου. Ενορχίστρωση Γιώργος Καζαντζής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Θοδωρής Κοτονιάς. Με φάρκα την καρδιά. Νέο διπλό βινήλιο από τη μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Κοτονιά στην Τεχνόπολη. Ένα συλλεκτικό βινήλιο με τις συμμετοχές των Γιώργου Νταλάρα, Μίλτου Πασχαλίδη, Δημήτρη Ζερβουδάκη, Βασίλη Σκουλά, Παντελή Θαλασσινού και όχι μόνο. Όλες οι επιτυχίες του Θοδωρή Κοτονιά σε ένα διπλό LP. Κυκλοφορεί από το 8ο και θα το βρείτε στο 8ο shop.gr.

πετράς μονάχα, τι θα πάρεις. Και βρίσκεις πως είναι αδική η ζωή. Από όσα κάνεις και κάνες, πολλά δεν τα γουστάρεις. Ο γιος σου και η γυναίκα σου πληρώνουν το γιατί.

αλήθεια ξέρεις πάντοτε να κάνεις το μεγάλο. Στο γιο σου μια ζωή το δικαστή. Στον έρωτα ποτέ δεν σκέφτηκες τον άλλο. Κι είναι δικό σου

Δυο σε μάζεψαν μια νύχτα στην Αθήνα. Στη Σόλωνο συνάντησες το γιο σου τραβεστή. Έπιασες τη γυναίκα σου στην αγκαλιά του Δήμου.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντας Τρούσας. Ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
4: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
5: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Στην υγρή σου κοιλιά εποάζεις φωτιά που με κάνει ζητιάνο. Πόρτα κλειστή και σημαίνει γελίδες σε φτάνω. Σαν απνέω γυμνό σε θυμάμαι σκεφτό σκεπωμένο μισός. Σαν είδη του κόσμου κρατά τη φυγή μου, σε θέλω δική μου Στέλλα. Το κλειδί που κρατάς φυλακή με έχει στείλει Στέλλα. Στα μπουκάλια της μοίρας με ψάχνουν οι φίλοι.

Στη ζεστή σου φωλιά με τραβάς βιαστικά και με πνίγεις. Στέκει ο χρόνος που φως μας κοιτάς και ευτυχώς θες να φύγεις. Με την γλώσσα με παίρνεις, ματιά σου με σέρνεις και τρέμεις. Στέλλα, είναι αλόκοτα εδώ κι από λάθος μπορεί να χαθώ. Είναι όμορφα εδώ κι από λάθος μπορεί να σωθώ.

Τίποτα σπουδαίο. Ένα τραγούδι σε μουσική Γιώργου Δημητρίου και σε στίχους Πόλη Κυριάκου, με τη μοναδική ερμηνεία της Βιολέτα Σίκαρη. Κυκλοφορεί ψηφιακά από το 8ο.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια, Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Οι εκδόσεις 8ο παρουσιάζουν. Έζησα έρημος και ισχυρός.
2: Και από τη Βικάν.
1: Οι εκδόσεις 8ο παρουσιάζουν. Έζησα έρημος και ισχυρός. Ένα βιβλίο του

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις, στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rock'n'Roll Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rock'n'Roll Six Songs κυκλοφορεί από το 8 Music Group.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
2: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Ταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Ροκαρόλα Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι. Άλλοι ψάχνουν στους δρόμους γιατί δεν αντέχουν ώρα πια μόνοι.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
3: Πώς είναι.

0: χώρισε στον Κώστα Καριωτάκη.
1: Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν, ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρυσό. Φώτιζες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν και έχουν και θάνατο.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, ενοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχουν οι φίλοι.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά.

True Vibes, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

και φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Με το Τσερότο, όχι κουνούπι. Ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: 8ο Kids.

8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.

0: Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες, ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
0: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Είμαι Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. 8kids, νέο.gr. 8kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8ooshop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8ooshop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: I wanna tell you something. You know what? You're the best.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρει πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους.

0: ελληνικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας.
2: Ε?
1: Που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους, ρε Μαρία. Μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Ακούτε την εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου.

0: Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στη φιλόξενη συχνότητά μας. Είστε συντονισμένοι στο 8ο Radio και ακούτε την εκπομπή Αυτοπροσώπους. Είμαι ο Νίκος Τρασιβούλου και θα σας κρατήσουμε συντροφιά όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα με εξαιρετικούς καλεσμένους. Σήμερα έχουμε πραγματικά έναν εξαιρετικό καλεσμένο, γιατί στα στούντιο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κορυφαίο Έλληνα ερμηνευτή, τον Γιώργο Μαργαρίτη. Στον ήχο απέναντί μου ο Βαγγέλης Καραπέτρος. Μείνετε λοιπόν κοντά μας και θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά για μία ώρα. Γιώργο, καλώς όρισες στο...
1: Καλώς σας βρήκα, Νικόλα και Βαγγέλη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε από εδώ και πέρα.
0: Αμήν. Και καλό καλοκαίρι θα έχουμε, γιατί θα ξεκινήσουμε από το Λεκαβιτός 16 Ιουνίου, όπου εκεί θα συστούν οι πέτρες.
1: Τώρα έτσι κι αλλιώς τα χρόνια είναι πολλά και... Όποια πέτρα και αν σηκώσει, θα βρει τον Μαργαρίτη από κάτω ή σίγουρα σε μια γωνή θα ήταν για αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε μια συναυλία στο Λεκαβιτό. Με αυτή θα ξεκινήσουμε. Με τίτλο Μιλάει η καρδιά. Και σίγουρα μιλάει η καρδιά όταν τραγουδάει ο Γιώργος Μαργαρίτης. Εκείνο το βράδυ, πολλοί φίλοι σου θα σε πλαισιώσουν. Θα πω εγώ τα ονόματα επιτροχάδιν και θα μα πει εσύ τι να περιμένει ο κόσμο από τη συναυλία αυτή. Κοντά θα είναι ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Ηλίας Βρετός, η Χριστίνα Γαλιάτσου, η Πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Η
0: μεγάλη πίτσα Παπαδοπούλου. Η Νέλη Κίνη, φίλη από τα παλιά. Ρία Ελληνίδου, Χρήστος Μενιδιάτης, Μαριάννα Παπαμακαρίου, Δημήτρης Σταρόβας και ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης της γνωστής οικογένειας.
1: Άρα ο Λεκαβιτός έχει απ' όλα.
0: Απ' όλα.
1: Απ' όλα έχει. Και πιο γνωστούς, πιο παλιούς. Και έχει και καινούργια παιδιά τα οποία να πούμε κάνουν και δικά τους πράγματα και τα χαίρομαι.
0: Όταν λέμε καινούργια παιδιά που κάνουν δικά τους πράγματα.
1: Ας πούμε τώρα.
0: Αναφερόμαστε στον Κωνσταντίνο.
1: Η κοπέλα, η Παπαμακαρίου. Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
1: Ναι, πώς είναι ο πιο μικρός από όλα. Ποιοι άλλοι είπαμε. Και ο Χρήστος ο Μενιδιάτης ακόμα.
0: Βεβαίως. Ναι, στη νέα γενιά ανήκουν.
1: Στην αρχή της καριέρας τον είναι και αυτός. Βέβαια, έχει πολύ πράγμα. Όλα τα παιδιά αυτά κάνουν δικά τους πράγματα και.
0: Γιώργο,
1: πολύ καλά
0: επειδή και εσύ στα πρώτα σου βήματα έψαξες να βρεις ανθρώπους να σε βοηθήσουν, είναι η αγκαλιά σου ανοιχτή στη νέα γενιά, δηλαδή δεν σ' αρέσει να τους βοηθάς?
1: Δεν θα είναι. Κοίταξα, όταν τους βλέπω θυμάμαι κι εγώ την αρχή της καριέρας μου και όλα τα χρόνια πίσω που πάμε. Δηλαδή, πώς να σου πω, να πούμε, χαίρομαι όταν κάνουν όμως δικά τους πράγματα. Και γίνονται. Δεν γίνονται πολλά όμως. Εντάξει, δεν έχω απέτηση, γιατί εγώ είμαι ένας τραγουδιστής ο πιο μικρός παρέας, θέλω να το λέω, να με κίνεις μεγάλες που δεν είναι κοντά μας. Τα βιώματά μου είναι άλλα και τα βιώματα στους καινούργιους τραγουδιστές και λίγο τους πιο ηλικιωμένους είναι άλλα.
0: Ένα λεπτό, να τα κάνουμε συγκεκριμένα. Ναι. Είσαι ο μικρότερος της γενιάς του Καζαντζίδη και του Πιθικότσι.
1: Ναι, ο μικρότερος.
0: Αλλά τα ακούσματά σου, η φωνή σου.
1: Το Πιθικότσι πάμε πολύ πίσω, είναι 20 χρόνια και.
0: Η φωνή σου ανήκει στη γενιά του Μάρκου, του Τσιτσάνη και του Τσαουσάκη, σωστά?
1: Ναι, σωστά. Γιατί όμως, γιατί από μικρός να πούμε. Τα Τρίκαλα που μεγάλωσα εκεί μέχρι.

0: ηλικία 15 χρονών, εκεί πρώτο έμαθα και τα ονόματα των τραγουδιστών εκείνων και τα τραγούδια. Ποιοι τα γράψανε, πώς λεγότανε και τις φωνές του. Λοιπόν, εμένα με κέρδισε αυτό το ρεπερτόριο. Κατέβηκα στην Αθήνα, να μην σας κουράζω, γιατί είναι, πάμε και πολύ πίσω τώρα να θυμηθώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Να θυμηθώ.
1: Και πολύ πίσω, γιατί εκεί συναντάς και τον Τζιτσάνι.
0: Ε?
1: Στα Τρίκαλα γνωρίζεσαι και με τον Τζιτσάνι.
0: Ναι. Με όλους γνωριστικά.
1: Ο οποίος σου είπε όταν κατέβει στην Αθήνα, αλλά να με βρεις, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς είναι, και μου έδωσε τη σύστασή του. Και αυτή ήταν και η αιτία που ήρθα εδώ, πήρα ένα εισιτήριο και ήρθα. Αλλά εγώ ήμουν ο πιο μικρός παρέας και έπρεπε να δουλέψω και να κάνω κάποιες άλλες δουλειές, να μεγαλώσω, γιατί ένα παιδάκι 15 χρονών ούτε μπορεί να ξενυχτήσει, ούτε μπορεί ακόμα να γραμμοφωνήσει.
1: Και πώς Γιώργο, οι γονείς σου σ' αφήσαν 15 χρονών εκείνα τα χρόνια να έρθεις στην Αθήνα?
0: Υπήρχαν εμπόδια, τρομερά. Είχαμε φασαρία μεγάλη με τον πατέρα μου. Ήθελε καταρχήν να με βάλει να μάθω μια τέχνη. Και εντάξει, είχε δίκιο, γιατί εκείνα τα χρόνια οι τραγουδιστές όχι δεν μπορούσαν να ζήσουν τις οικογένειες, δεν μπορούσαν να ζήσουν και το ίδιο τους, τον εαυτό τους. Και έπρεπε να μάθουν μια τέχνη. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όσοι δεν είχαν δυνάμεις οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους, γινόταν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πολλές, αλλά εγώ αυτό ήθελα να κάνω και πιστεύω ότι ό,τι έχεις μέσα σου, τι θέλεις να γίνεις από μικρό παιδί,
1: γίνεσαι.
0: Στην πορεία δεν μπορεί κανένας να σου κλείσει το δρόμο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, φίλες και φίλοι. Έχει διαλέξει εδώ ο Γιώργος, τον Μπεγλέρη θα ακούσουμε, του Πέτρου Βαγιόπουλου και του Γιάννη Λογοθέτη, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα αλλάξουμε ρότα από εδώ και πέρα. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε στη συνέχεια θα τα διαλέξουμε εμείς. Δική μας είναι η εκπομπή, Γιώργο. Εμείς θα διαλέξουμε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις το εξής. Θέλω λίγο και θα έρθουμε στην Αθήνα αμέσως. Πώς είναι το Πετρωτό,
1: το χωριό.
0: Το χωριό.
1: Το χωριό, εγώ θυμάμαι την Πάγια.
0: Εγώ έχω ακούσει τη Θύελλα Πετρωτού, την ομάδα.
1: Μετά είναι αυτά όλα. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα όταν το χωριό αυτό λεγόταν Μπάγια.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι το χωριό. Τα χωριά όλα είναι καλά. Όλα, και η Ελλάδα μας είναι πολύ καλή όπου και αν πάμε αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ θέλω να καταλήξω στο τι νερό πίνεται στα Τρίκαλα και βγήκαν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες από τα Τρίκαλα. Πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει.
1: Φαίνεται ότι...
0: Μαργαρίτης, Τσιτσάνης, Μητροπάνος, Κολοκοτρώνης, Καλδάρας. Να πούμε κι άλλους.
1: Βύρβος.
0: Βύρβος.
1: Να σου πω κι άλλον. Μεγάλος εκεί, δεν ξέρω αν είναι εκεί. Ο Χρήστος ο Κολοκοτρώνης. Τον είπε στον
0: Τον είπα.
1: Ναι. Ο Δημήτρης όμως, από ό,τι γνωρίζω κι εγώ, γεννήθηκε στην Καρδίτσα.
0: Α, μάλιστα, ο Μητροπάνος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα εκεί.
0: Ως Τρικαλινός όμως.
1: Ήταν η μητέρα του, ήταν ο πατέρα του, δεν ξέρω πώς είναι. Εκεί έβγαλε το σχολείο του και αυτά. Τι να πω. Να πω ότι αυτό που είπε τώρα, τι γίνεται με τα Τρίκαλα. Ότι φαίνεται το νερό που έχω, το αρτισιανό που λένε που βγαίνει εκεί, είναι γάργαρο νερό. Λοιπόν, όντως είναι έτσι. Και η κορυφή μας είναι ο μεγάλος Τσιτσάνης.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ο Θάνος Μικρούτσικος έλεγε, Γιώργο, ότι εν αρχή είναι ο Τσιτσάνης. Δηλαδή, ο Τσιτσάνης είναι ο πρώτος και μετά είναι όλοι οι άλλοι. Και ο Χατζηδάκης και ο Μίκης, πάνω από όλους ήταν ο Τσιτσάνης.
1: Κάνω ένα CD αυτές τις μέρες, έτσι για να τα ακούω εγώ.
0: Ναι.
1: Και θα δουλεύω πολύ, ξέρει ο Κώστας εδώ τώρα δίπλα μου. Μπορώ να κάνω και 5 μήνες, 6 μήνες να μαζέψω 20 τραγούδια. Και τα ψάχνω πολύ. Και βλέπω να, μέσα εκεί, πάσω ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, να μην αναφερθώ τώρα, ξέρω εγώ και. Και λέω, γιατί ρε παιδί μου αυτό το τραγούδι είναι πιο ωραίο από τα άλλα. Τι συμβαίνει εδώ. Είναι του Τσιτσάνη. Δηλαδή, όπου και να, όποιο συντή να κάνουμε, όλοι βάζει ένα το Τσιτσάνι. Έχει μια διαφορά. Τα τραγούδια του Τσιτσάνι είναι όπως είναι το Θεοδωράκι, όπως είναι, ξέρω εγώ, να πούμε, των μεγάλων. Πώς να σου πρωτομάστορε, να πούμε, που έχουν γράψει τέτοια τραγούδια. Είναι τα τραγούδια τα οποία τα δουλέψαν πάρα πολύ και το είχαν αυτό. Και δεν είχαν και να ζηλέψουν κανένα. Όλοι οι μεγάλοι λέγονται. Ένα στον άλλο λέγονταν. Όταν ανταμώναν λέγανε μεγάλοι. Ένα μεγάλο ο άλλο.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτή η εποχή και η μετέπειτα γέννησε πάρα πολλούς μεγάλους. Και δεν αναφέρω μόνο στο Τσιτσάνι.
1: Όχι, ναι.
0: Μιλάμε για Χατζηδάκη, μιλάμε για Μίκη Θεοδωράκη που είναι οικουμενικός. Μιλάμε για Σταύρο Ξαρχάκο. Μιλάμε για τέτοιους συνθέτες. Μιλάμε
1: αρχή,
0: για Δήμο Μούτση.
1: Για αρχή Μάρκος Παγάνο.
0: Βέβαια. Ναι. Τώρα. Έχουμε τον Χρήστο Νικολόπουλο, δεν είναι.
1: Αυτή η παρτίδα θα φτάναμε τώρα εκεί. Μετά ήρθε αυτή η παρτίδα, η γενιά δηλαδή, μετά τον Άκη Πάνο, Ζαμπέτηδες και ξέρω εγώ, ένα άλλος δάσκαλος.
0: Χιώτης.
1: Λοιπόν, Χιώτη, ναι. Ήρθε αυτή η παρτίδα να μου που ήταν ο Σούκας, που ήταν ο Χρήστος Νικολόπουλος, αργότερα ο Μουσαφίρης,
0: ο Ρεπάνης.
1: Ο Βασίλη Βασιλιάδης, ακόμα ο Αντώνης Κατινάρης. Ωραία, πώς το λένε να πούμε, ωραίες συνθέτες και αυτοί να μην γράψανε και τρομερά πράγματα. Ο Χρήστος όμως έχει γράψει άλλα πράγματα.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να συγκριθεί ο Νικολόπουλος.
1: Όχι.
0: Με κανέναν από τον όγκο της δουλειάς και από τον όγκο των επιτυχιών.
1: Ναι. Και δούλεψε πάρα πολύ στη ζωή του. Όπως το έχει πει και ο Χρήστος κάπου. Κάπου έχει πει ότι ήρθαμε εδώ μικρά παιδιά εμείς μαζί. Ο Χρήστος ήρθε 12 εδώ, 13, εγώ ήρθα 15 εδώ. Μου λείψε πάρα πολύ και δουλεύει ακόμα.
0: Όπως και εσύ.
1: Καλά λέει το.
0: Ναι. Και
1: εσύ. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ, τον χειροκροτώ. Εντάξει. Ένα περιστατικό που δεν ήθελα να συμβεί ήταν αυτό με το Στελάρα.
0: Λοιπόν, θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια. Ναι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχουμε διαλέξει εδώ. Τα κορόιδα σ' άλλη πιάτσα και συνεχίζουμε.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε πάντα στη συντροφιά μας. Έχουμε τη χαρά σήμερα να είναι εδώ κοντά μας ο Γιώργος Μαργαρίτης. Γιώργο, πριν πάμε στους επόμενους σταθμούς της καριέρας σου, θέλω να κλείσουμε έτσι το θέμα Τσιτσάνη. Είναι ο Βασίλης Τσιτσάνης, είναι τα θεμέλια του Γιώργου Μαργαρίτη που πάνω εκεί πάτησε?
1: Θα μπορούσα να μην ήμουν και εδώ. Μάλιστα. Στην Αθήνα δηλαδή εννοώ. Θα μπορούσα να ήμουν, γιατί ξεκίνησα καταρχήν να πάω προς τη Θεσσαλονίκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και στη Μεθόνη Θεσσαλονίκη είχα ένα θείο εγώ εκεί. Και δεν με κράτησε εκεί, γιατί...
0: Πάλι στην Αθήνα θα αρχώσουν.
1: Ναι, με γύρισε πίσω στο χωριό. Και από εκεί, είδε και από ίδιο ο πατέρας μου, σου λέει, θα τον πάω να γνωρίσω τον Τσιτσάνη, γιατί εγώ εκεί ήταν ο νους μου και το τραγούδι. Λοιπόν, είναι τα θεμέλια και ακόμα να πούμε μέσα μου, να πούμε εδώ.
0: Γιώργο,
1: δεν μπορώ να το ξεκάσω αυτό.
0: Αρχίζεις να ηχογραφείς και να γίνεσαι πλέον γνωστός και σπουδαίος μετά το στρατιωτικό. Στα χρόνια πριν πας φαντάρο, στα δύσκολα χρόνια της Αθήνας, σκέφτηκες να τα παρατήσεις?
1: Όχι, δεν σκέφτηκα ποτέ. Αλλά κάποια εποχή έβλεπα κάποια πράγματα. Ας πούμε, στα 9-8 ήμουνα τότε εγώ με κάποιους ανθρώπους επώνυμους για την εποχή εκείνη, κάποιους. Και εγώ ήμουνα τώρα πιο μικρός, ο οποίος, να πούμε, είχα μια ορχιστρούλα και έβγαινα και έλεγα λαϊκά τραγούδια. Ο κόσμος που ήταν μέσα, υπήρχαν διάφορες ηλικίες.
0: Σωστά.
1: Όταν έβλεπα εγώ 50 χρονών ο άλλος, 60, 40 και περιμένει να χορέψει με μένα, που ήμουν ανάγνωστο παιδί, λέω, έρχεται η σειρά μου. Περιμένει να χορέψει με μένα. Αυτά τα λαϊκά τραγούδια που θα έλεγα από εκείνη την εποχή, ας πούμε. Σε καταραμένη στράτη, μέρη ξαπλυπησιά. Σκαλοπάτι, σκαλοπάτι, ξέρω και αυτά τα τραγούδια, κατάλαβα τώρα. Έτσι μου ήρθε τώρα ένα τραγούδι. Και κατάλαβα ότι θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα μου, και ήρθε η ώρα μου. Εντάξει, υπήρχαν δυσκολίες και καθυστέρησα και αυτά. Θα μπορούσα να ήμουν και 10 χρόνια πριν εγώ γνωστός.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρξαν οι ευκαιρίες μου τρομερές.
0: Υπήρξαν άνθρωποι του χώρου οι οποίοι σου έβαλαν εμπόδια, γιατί βλέπανε...
1: Και ακόμα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά εγώ. Τα ξέρω πολύ καλά ότι θα υπάρχουν. Τα λέω και στον Κώστα και στους καινούριους τραγουδιστές.
0: Όταν αναφέρεσαι στον Κώστα, αναφέρεσαι στο γιο σου που είναι εδώ κοντά μας, τον Κώστα Μαργαρίτη. Το λέω αυτό γιατί ακούει ο κόσμος τον Κώστα, να ξέρουμε και για ποιον είναι. Το Μαγκάρετ, ποιος στο κόλλησε?
1: Α, ο Χαρικλίν. Ποιος άλλος, ο μεγάλος Χαρικλίν. Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο τέριαζε τέλεια.
1: Ναι, είχαμε καλές παρτίδες. Κάποια στιγμή γράφαμε και ένα δίσκο εκεί, στο στούντιο του γιου του. Πήραμε και το καφεδάκι. Αλλά αυτό μου το κόλλησε, αν θυμάμαι καλά, στο Ζυγό. Πήγα να τον ακούσω στην Πλάκα.
0: Ναι.
1: Και με πήρε γραμμή από εκεί, μία, δύο, τρεις. Έμεινε. Μετά το πήραν οι μουσικοί ειδικοί,
0: ναι,
1: μου από δίπλα μου.
0: Και θέλω να πάμε, αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι, θέλω να ανοίξουμε λίγο και το κεφάλαιο Στέλιος Καζαντζίδης. Τη γνωριμία σου με το Στέλιο. Είπες ότι σε στεναχώρησε αυτό που συνέβη και με το μαέστρο, τον Χρήστο Νικολόπουλο. Θα τα πούμε αυτά. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που εδώ έχουμε του Χρήστο Νικολόπουλου. Διπλώσαν στα ποτήρια τα ποτά και η στίχη του Νίκου Αναγνωστάκη. Φοβερό ζεϊμπέκικο τραγούδι.
1: Φοβερό ζεϊμπέκικο. Αλλά θέλει τη βοήθεια του. Ένα τραγούδι ωραίο. Δεν μπορεί ένας μονάχα. Πρέπει και ο τραγουδιστής να βοηθάει και ο συνθέτης και ο θεουργός και η εταιρεία. Ένας από αυτούς, αν δεν βαδίσει σωστά δηλαδή το μονοπάτι αυτό...
0: Ξεστρατίζει και το τραγούδι.
1: Το τραγούδι.
0: Τα ακούς, Βαγγέλη? Να το παίζουμε το τραγούδι λοιπόν αυτό εδώ.
1: Έπρεπε να έχει γίνει αυτό.
0: Κάλιο αργά πορά ποτέ. Διπλώσαν στα ποτήρια τα ποτά του Χρήστου Νικολόπουλου και του Νίκου Αναγνωστάκη.

0: Γιώργο Μαραρίτης, Στέλιος Καζαντζίδης.
1: Το Στελάρα, τι μπορώ να, πώς μπορώ να πω κάτι το αντίθετο.
0: Όχι, δεν θα πρώτα, πεις το αντίθετο, πες το υπέρ.
1: Το γνώρισα να πούμε το 82. Έμονα τραγουδιστής με δύο δίσκους. Και κάποια στιγμή ήρθε ένας άνθρωπος δικός του και μου λέει, θα πάμε σπίτι στο Στέλιο Καζαντζίδη. Του λέω, γιατί, τι συμβαίνει? Πάμε, μου λέει, και θα σου πω. Σήμερα αύριο, αυτό κράτησε 6 μήνες. Είχα δουλειά και εγώ ξενύχταγα πάρα πολύ και τελικά κάποια στιγμή...
0: 6 μήνες που δεν πήγαινες?
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί κοίταξα, δεις, κάπως σκεφτόμουν, είχα και δουλειές, ότι όχι πως δεν ήθελα να δω το Στέλιο. Μια δεκαετία πριν έλεγα πότε θα τον γνωρίσω, γιατί τον είδα και κάποια στιγμή καθόμουν και έπαιρνα έναν καφέ στην πλατεία Καλογύρων με κάτι φίλους και βλέπουμε τα αμάξια που πέρασε με τη Μεσεντές και μου καταζήτησε, βγήκαμε, πεταχτήκαμε, δεν έφυγε η Μεσεντές. Βάση περιπτώσει που λες. Και αφού δεν πήγαινα εγώ, πρόλαβε και ήρθε πρώτος αυτός στο σπίτι μου. Κάποια στιγμή ήταν να νταμώσουμε να πάω στο σπίτι του και δεν πήγα και έτσι έγινε να πούμε και ήταν η μητέρα του στο νοσοκομείο απέναντι από τους αμπελοκήπους που έχουμε.
0: Εκεί πολλά είναι και ο Ερυθρός Σταυρός είναι.
1: Ο Ερυθρός Σταυρός. Εκεί. Και εγώ ετοιμάστηκα να πάω να δω την Κυραγιστημανή, γιατί και την Κυραγιστημανή την ήξερα μια δεκαετία πριν.
0: Μάλιστα.
1: Έρχονται και με άγωγη στα μαγαζιά που δούλευα. Και εκεί τον γνώρισα το Στέλιο και μετά με πήρε και πήγαμε και φάγαμε στην Κεσαριανή σε ένα φίλο του που είχε ένα ψαράδικο. Εκεί ήρθε και κάποιος φωτογράφος και μας έβαλε τη φωτογραφία σε αυτή, γιατί εγώ δεν ήμουν, πώς να σε πω, να πούμε, δεν είχα αυτό το θάρρος να φωνάξω και φωτογράφια και έτσι για αυτά. Δεν τα έκανα αυτά. Και είδα και τον φωτογράφο και λέω, κάτι έχει γίνει τώρα εδώ. Και έτσι έγινε με το Στέλιο και την άλλη μέρα μου λέει, πού μένεις, παίρνει τηλέφωνο, λέω, στην Κυψέλη, Καυκάσο 112, 9 η ώρα είναι καλά να έρθω. Και ήρθε 9 η ώρα. Τώρα, τι είπαμε, τι κάναμε.
0: Μα αυτά θέλουμε να μας πεις, τι είπατε, τι κάναμε.
1: Είχα και το συμβόλαιό του, το λέω για πρώτη φορά. Το συμβόλαιο του Καζαντζίδη το είχα εγώ στο σπίτι μου. Τώρα πώς έγινε, θα τα πούμε μια άλλη φορά. Το είχα για κάνα χρόνο. Λοιπόν, πώς να ξεχάσω εγώ το Στελάρα, εκτός από τραγουδισταράς να με τέτοιες δυνατότητες να έχει πει ένα ρεπερτόριο, τι να πω, όλους τους έχει τραγουδήσει.
0: Γιώργο, συμφωνείς με το ότι ο άνθρωπος αυτός αποφάσισε να αποσυρθεί από τη νύχτα?
1: Εγώ το έχω ξαναπεί αυτό, αν ο Στέλιος είχε υποχρεώσεις και υποχρεώσεις, εγώ λέω τώρα, να του δίνει ο Θεός να μου κάποιος. Η οικογένεια με παιδιά θα δούλευε.
0: Να έχει έξοδα δηλαδή, αυτό θες?
1: Δεν το είχε αυτό, αλλά μετά υπήρχε και άλλα. Υπήρχαν και δικά του, είχε και δικά του, πιστεύω, πράγματα τα οποία να πούμε, γιατί για να σταματήσει ένας άνθρωπος. Δεν είναι μονάχα ότι άντε το αφήσαμε εδώ. Πρέπει να έχουμε και να περάσουμε στη ζωή.
0: Βέβαια.
1: Αυτό όμως ο Στέλιος πρέπει να το είχε τακτοποιήσει.
0: Ή ήταν και λιτοδίαιτος, δεν έκανε καμιά ζωή φοβερή και τρομερή με έξοδα και τα λοιπά και πιθανόν να το είχε τακτοποιήσει το οικονομικό.
1: Είναι έτσι. Έτσι είναι. Αυτά ο Στέλιος. Τι άλλο να πούμε για το Στέλιο, τα ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Ότι... Ναι. Πώς να πει κανείς, ότι είναι ένας άνθρωπος που πέρασε από αυτό το κόσμο αναντικατάστατος. Δεν νομίζω ότι ποτέ.
1: Βέβαια. Όλοι οι συνδέτες ήταν πάνω του εκείνη την εποχή. Αυτά, τι να πούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε το εξής τώρα. Θα πούμε το κελί 33. Και μόλις το ακούσουμε, θα το σχολιάσουμε.

0: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το κελί 33 και πρέπει να πούμε ότι το τραγουδευτό είναι του Γιώργου Μάμου και του Σαράντι Τσιλιβερδί. Λοιπόν, και ξέρεις γιατί ήθελα να σταθούμε σε αυτό το τραγούδι? Γιατί όπου το λες και βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σηκώνεται και το χορεύει. Μάλιστα είδα και ένα βιντεάκι στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτό,
1: ναι.
0: Που μετά το τέλος έρχεται, τις αγκαλιάζει. Τι συμβαίνει με αυτό το τραγούδι?
1: Να σου πω το... εντάξει, όταν είναι ο Γραμματέας, δεν σηκώνονται οι άλλοι.
0: Όχι, θέλω να πω ότι
1: τι να κάναμε.
0: Είναι ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια αυτό.
1: Ναι, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει επισκιάσει όλη τη δισκογραφία με αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και το γράψαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν γνωστοί.
0: Ναι.
1: Κατά, μου δώσαν αυτό το καλό τραγούδι χωρίς να μπορούν να το βοηθήσουν.
0: Μετά, αυτό ήθελα να σταθούμε στο στιχουργό και στο συνθέτη. Μετά δεν έγραψαν κάτι άλλο ή δεν έγινε κάποια άλλη επιτυχία?
1: Τους έχω πει άλλα δύο. Το έχω πει τρία. Και αυτά τα ψιλοξέρετε. Αλλά δεν ήταν αυτό που έπρεπε να πούμε. Αλλά δεν δώσαν άλλο τραγούδια. Δεν ξέρω.
0: Πάντως το κελί 33 στιγμάτισε, ναι, πραγματικά όλη του.
1: Αυτό ήταν ένα μπουζοξής ο Γιώργος ο Μάμος, που από ό,τι γνωρίζω λέει ήταν κοντά στη Μαρινέλα.
0: Μάλιστα.
1: Πριν έρθουν τα μπουζούκια, τα άλλα, Ζαφερίου και τέτοια, ξέρω εγώ, πιο μικρή μετά. Ήταν καλός μπουζοξής.
0: Αυτό το τραγούδι ο στιχουργός το έγραψε πάνω σε σένα, ή το είχε?
1: Όχι, το είχε. Το είχε. Εκεί πήγα, γνωριστήκαμε και το έκανα ένα. Όχι, πήγα εκεί, μετά πήγαμε. Το έφερε στο στούντιο και γράφαμε τότε με το Χρήστο τον Νικολόπουλο. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και αυτά. Και είχαμε ένα άλλο τραγούδι του Πρέζα, από ό,τι θυμάμαι, και εκείνο ωραίο τραγούδι, λεγόταν Ασυντρόφιαστος. Πολύ ωραίο τραγούδι. Και μας φέραν το τραγούδι να πούμε, στιχουργός με το συνθέτη, και το ακούσαμε εκεί, πετώπω, και πήρε τη θέση αυτή.
0: Γιώργο, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το αρχείο σου? Δηλαδή...
1: Ότι με βοηθάει λίγο ο Κώστας τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Κώστας σπούδαζε.
0: Σωστά.
1: Να φανταστείτε, είχαν πάει 20 χρονών και δεν γνωρίζαν πια τα τραγούδια μου. Και τι έχω κάνει? Είναι έτσι, Κώστα? Στο περίπου είναι.
0: Τώρα υπάρχει ένα αρχείο, δηλαδή ξέρουμε από πού ξεκίνησαν τα πρώτα σου τραγούδια μέχρι σήμερα. Γιατί ξέρεις...
1: Κάπου ναι. Ναι, έχει μαζευτεί το ρεπερτοριό μου τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Απλώς εγώ, ο τραγουδιστής δεν πρέπει να αλλάζει εταιρείες.
0: Ναι.
1: Αλλά ήρθε έτσι το θέμα που έχω αλλάξει, να πούμε, δύο εταιρείες, τρεις, και γι' αυτό τα τραγούδια μου βρίσκονται.
0: Γιατί ένας καλλιτέχνης δεν πρέπει να αλλάζει εταιρείες?
1: Γιατί αργότερα, άμα θέλει κάτι να μαζέψει το ρεπερτόριο του, υπάρχει διαδικασία.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Τώρα θα πεις, οι εταιρείες ένα μεταξύ τους βρίσκουν άκρη. Mm-hmm. Και τα μαζεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Άξι.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για το οποίο εμένα μου έχει πει ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας ότι το μετάνιωσα που το έδωσα στο Μαργαρίτη, γιατί το είπε καλύτερα από μένα. Και...
1: Τι ωραίος άνθρωπος.
0: Πραγματικά.
1: Και καλός συνθέτης και ωραίος.
0: Πώς ήρθε στα χέρια σου αυτό το τραγούδι?
1: Σύμπτωση, δεν είχα κάποιο τηλεφώνημα, δεν κάναμε παρέα. Μια φορά ήρθε και με άκουσε εδώ στα Φιλαδέλφια που τραγουδούσα και τα είπαμε λίγο πατριωτικά και ξέρω εγώ, και γύρω από τη δουλειά μας. Και μετά από 5-6-10 χρόνια πόσα περάσαν, αυτό ήταν το 2001 που ανταμώσαμε, μετά το τραγούδι νομίζω αυτό...
0: Το 9.
1: Το 9. Άρα εκεί περάσαν, να πούμε, 8 χρόνια.
0: Το οποίο το έγραψε για ταινία.
1: Το έγραψε για ταινία.
0: Με την Ελένη.
1: Αλλά Βάτη. Γνωρίζω όμως, μόλις το έγραψε το τραγούδι, δεν είχε στο μυαλό του εμένα. Ναι. Το έγραψε το τραγούδι και του λέει, έτσι ξέρω, η Ράντονα, ρώτα τη Ράντονα, μας το πήγαινε. Αυτό πρέπει να μας το πει ο Μαργαρίτης. Και μετά πήρε τον Παναγιώτη εδώ, το φίλο σου πάλι, και σε έναν τώρα. Λοιπόν, και του λέει, φέρε με τον Μαργαρίτη στο στούντιο. Και πήγα εγώ και μου το δώσανε. Όταν το τραγούδισα όμως μετά από 3 μέρες, πολλές φορές τα τραγούδια πρώτα τα παίρνουμε 5-6 μήνες πιο μπροστά, να τα βιώνουμε καλά ο τραγουδιστής, να τα κάνει δικά του. Γι' αυτό φωνάζει και ο συνθέτης όλοι, κάνε το δικό σου το τραγούδι. Να το κάνω το δικό μου το τραγούδι όμως. Θα το πάρω 5-6 μήνες, πρέπει να το πάρω σε 3 μέρες, θα σου το πω.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να γίνει επιτυχία. Και εγώ άλλα τραγούδια που είναι μεγάλες επιτυχίες δεν τα είπα καλά. Γίνηκαν μεγάλες επιτυχίες. Έπρεπε να γίνει.
0: Αυτό πραγματικά έγινε μια μεγάλη επιτυχία και έδειξε και μια διαφορετική έτσι, ερμηνευτική ικανότητα του Γιώργου Μαργαρίτη στο κομμάτι.
1: Εντάξει, ήταν για μένα. Εγώ δεν μπορώ να τα πω αυτά ότι είναι ροκ και τέτοια.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτά είναι τα ροκ. Λέω μπολέρα, τα λέω όπως τα θυμάμαι, ελαφρά τραγούδια.
0: Μα νομίζω θα σου έχει πει ο Χρήστος ο Νικολόπουλος ότι όταν πρωτοέπαιξε το υπάρχον στο Στέλιο Καζαντζίδη, ο Στέλιος είπε: εγώ ροκ μπαλάντες δεν λέω.
1: Ο Στέλιος τους έχει μάθει τις μπαλάντες.
0: Αλλά όταν μπήκανε και τα λόγια του Πυθαγόρα, έγινε ένα τραγούδι φοβερό και τρομερό.
1: Μεγάλος και προχθές στιχουργός αυτός.
0: Είδα, ναι βέβαια, μεγάλος στιχουργός.
1: Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί η Ελλάδα από καλό τραγούδι.
0: Όχι, όχι.
1: Πω, τι έχουμε. Ναι, άλλοι θα μαζί, μαζιλεύουνε.
0: Λοιπόν, ακούμε το «Πεθαίνω για σένα» και επιστρέφουμε.

0: 10 χρόνια δεν έχει γυρίσει να κοιτάξει άλλο.
1: Να μας πει η

0: άκουσα πίσω στο ξύλο του πετάω στα δόντια σου πήρε να πίσω σαν κάτι.
1: Το βρήκες στο δρόμο.
2: Παιδιά, συγγνώμη που άργησα.
1: Γιώργο, τελευταία φορά που σε καλύπτω.
3: Και δεν θα επαναληφθεί.
4: Ποτέ.
2: Το είπε καλά.
4: Λοιπόν, Γιώργο, πλησιάζουμε προς το τέλος. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι δικό σου. Μια επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένα τραγούδι και αυτό σημαία του Γιώργου Μαργαρίτη. Θα το αποκαλύψουμε στο τέλος. Είπαμε λοιπόν για τη συνεργασία σου με τον Χρήστο Νικολόπουλο, ο οποίος αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών, δηλαδή ο τελευταίος μεγάλος
2: συνθέτης. Ναι,
4: και... Εγώ έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ για ακόμα μία φορά. Μετά τον Τζιτσάνη, εγώ προσωπικά βάζω τον Νικολόπουλο.
2: Αυτό το έχουμε πει πολλά χρόνια αυτά εμείς.
4: Και όποιο θέλει.
2: Ότι έρχεται και ένας άλλος Τζιτσάνη σιγά σιγά.
4: Να αναμετρηθούμε.
2: Αλλά με διαφορετικά πράγματα.
4: Βέβαια.
2: Αυτό.
4: Εμένα μου λέγει ο Μάνος Ελευθερίου, Γιώργο, ότι ο Νικολόπουλος έχει μια φοβερή ικανότητα να ξεκλειδώνει το στίχο. Καταλαβαίνει τι λέει ο στιχουργός. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Και ο Σούκας το ίδιο.
4: Και ο Σούκας το ίδιο.
2: Και αυτό το ίδιο.
4: Τάκης Σούκας, λοιπόν, γιατί ναι, το τραγούδι που θα ακούσουμε στο τέλος είναι του Τάκη Σούκα.
2: Τάκη Σούκα.
4: Πότε γνωρίζεστε και πώς εξελίξατε
2: αυτή. Αν πούμε πότε γνωριστήκαμε, γνωριστήκαμε το 76 και ανταμώσαμε το 80.
4: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες πόσο συνεπής ήμουνα. Λοιπόν,
4: μας τα έχει πει εδώ
2: εκεί, ο Σούκας. Εκεί όμως έπαιζε ρόλο ο τζόγος.
4: Μάλιστα.
2: Σε μένα, ναι. Με ταξίδευε ο τζόγος και με έκανε ό,τι ήθελε. Γι' αυτό και εγώ έκανα αυτή την αποχή 4 χρόνια να βρεθώ με τον Τάκη ξανά.
4: Χαίρομαι που τα λες αυτά αυτή... για να τα ακούνε και οι νεότεροι και να παραδειγματίζονται.
2: Ο Τάκης αυτή τη στιγμή είναι το Α και το Ω σε μένα, έπαιξε ρόλο. Μου είσαι ό,τι καλύτερο είχε εκείνη την εποχή. Τον έζησα αυτό το δίσκο από κοντά, γιατί πολλά τραγούδια τα φτιάχνει και μπροστά μου. Ναι, και αυτό μου κράτησα κι εγώ. Ήξερε τι τραγούδια πρέπει να σου δώσει. Το στίχο, το διάλειγε το στίχο και έλεγε. Ήξερε τα πάντα δηλαδή. Πώς διαλέγουν το τραγούδι, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό το έχει ο Χρήστος. Και δεν είναι αυτό. Πολλά τραγούδια τα φτιάχνει σε μηδέν χρόνο και ο Χρήστος και ο Τάκης. Ναι, κάθομαι στο πιάνο. Εγώ θυμάμαι το Δεν πρέπει αυτό το τραγούδι, το Μιλάς με χίλια που καίνε. Ήταν αυτό την ημέρα που έγινε ο σεισμός.
4: Το 99.
2: Το 99. Και κάποια στιγμή γίνεται ο σεισμός και εγώ τραγουδάω στα ξημερώματα. Με την Κία Μπόζο, με τον Λάκη Αλεξάνδρο.
4: Α, λες τον προηγούμενο σεισμό, το 81.
2: Το 81.
4: Το 81.
2: Γίνεται ο σεισμός και φεύγω εγώ, πάω να βρω τον Τάκη. Και ο Τάκης πήγαινε τότε, θυμάμαι, στη Φαντασία έπαιζε.
4: Μάλιστα.
2: Εγώ φεύγω να πάω να το συναντήσω στο Γαλάτσι. Και ο Τάκης έρχεται, δεν έχει προλάβει να πάει από ό,τι μου είχε πει στη Φαντασία. Γύρισε πίσω από τις Στήλιες. Και ανταμώνουμε στο βουνό εκεί στο Γαλάτσι και καθόμαστε και συζητάμε τώρα για το σεισμό. Έτσι, δηλαδή μου λέει: Δεν πάμε πάνω, μου λέει: Φτιάξουμε ένα τραγούδι. Α, πού να πάμε όλο. Του λέω: Κι όμως κύριε, η δύναμή του είναι, δεν φοβάται τίποτα. Και πάμε απάνω και του είπα: Εγώ θυμάμαι, εγώ είμαι πολύ ωραίος στα καμιλέρικα τα τραγούδια. Α, τέτοιο θέλεις. Είχαμε όμως ένα τέτοιο εννιάρι. Ήταν ματζόρι εκείνο και κάνει έτσι να πούμε και πάνω στο το πιάνο έχει το στίχο. Πάει στα χέρια του και κάνει μου μιλάς με μάτια που κλαίνε μη με κοιτά. Τελείωσε το τραγούδι. Αυτό ήταν το τραγούδι. Το έφτιαξε κιόλας. Σε μηδέν χρόνο. Το βράδυ που έγινε ο σεισμός. Και μετά μου λέει τι έχει γίνει, σεισμός θα γίνει και με τα τραγούδια. Λοιπόν, όλα καλά.
4: Πριν τελειώσουμε, σήμερα πού βρισκόμαστε, Γιώργο? Δισκογραφής, γραμμοφωνής, που λέγει και σταμάτησε.
2: Το τελευταίο φόρος. Τραγούδι σήμερα που κυκλοφορεί εδώ και 4 μήνες, 5, έτσι είναι. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που λέγεται Χαρακτήρα δεν αλλάζω.
4: Μάλιστα.
2: Αυτό το έχει γράψει η στίχη του Βασίλη Παπαδόπουλο και ο Θόδωρος ο Καμπουρούδης έχει βάλει τη μουσική. Αυτό το τραγούδι έπρεπε να το είχα και 90 χρόνια. Όμως έχει τέτοια δύναμη και τώρα που το λέω, ο κόσμος το παρακολουθεί και τα ακούει με τέτοια ευχαρίστηση. Και μία και δύο φορές τη βραδιά.
4: Θα το πεις και στο Λυκαβητό.
2: Θα το πω βέβαια. Χαρακτήρα δεν ανάζω, το ξέρουν τα λάνια.
4: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Δυστυχώς η ώρα περνάει γρήγορα, ειδικά όταν έχεις έναν άνθρωπο χήμαρο απέναντί σου όπως είναι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Στις 16 Ιουνίου στο Λυκαβητό, Δευτέρα 16 Ιουνίου, μιλάει η καρδιά, μιλάει ο Γιώργος Μαργαρίτης με τους φίλους του. Γιώργος, ευχαριστώ από καρδιά σου.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι
4: να καλό. Και σου εύχομαι καλή πρόοδο στα παιδιά σου, που είναι η σημαντικότερη περιουσία του κάθε πατέρα, είναι τα παιδιά του.
2: Ευχαριστώ πολύ.
4: Εσύ μιλάς στην καρδιά μου, φίλες και φίλοι, του Τάκη Σούκα. Από τον Βαγγέλη Καραπέτρο, που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τον Γιώργο Μαργαρίτη στο ένα μικρόφωνο, τον Κώστα Μαργαρίτη που μας έκανε στην τροφιά εδώ στο στούντιο, την Ήρα Δράκου στο βίντεο και τον Νίκο Θρασιβούλου στο άλλο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δεν θα μείνει. Τσερότο μίνι Aosmo, έντομο αποθητικό σπρέι. Aosmo, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

πόχτισα τη φιγούρα σου και αδιάκοπη μουρμούρα σου. Φιλοσοφία

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

στις αγάπη σου τον παγωμένο δρόμο. Πλήστραω, πέφτω και χάνω ό,τι έχω, γιατί ερωτεύτηκα το λίγο στο σου χρόνο. Και αυτό το λίγο που μου δίνεις δεν αντέχω. Κάνω ταξίδια με υπτάμενα πατίνια, ψάχνω να βρω στον ουρανό τις απαντήσεις. Θυμάμαι μου πες μέσα σ' όλη μας την κρίνια, αν μοιάσω λίγο με τον ήλιο θα γυρίσεις.

Και τώρα φίλος μου έχει γίνει πια ο ήλιος. Τον καλό πιάνω να μου δώσει λίγη λάμψη. Μ' αν πλησιάσω πιο κοντά του θα με κάψει. Κι αν μ' άδεια χέρια φύγω εσένα θα πειράξει. Είμαι λοιπόν σε μια φάση αυτοθυσίας. Για τις αγάπη σου τα νόητα τερτύπια. Κι έχω με σένα με την ίδια απορία. Πόσο αξίζει η ατόφια μας.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
0: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά. Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ. Ελληνικό ροκ. Κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικού.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Γιάννη, τα μαθές? Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
3: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
4: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα, Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Πήρα Τσερότο Μίνι και κουνούπι δεν θα μείνει. Τσερότο Μίνι Άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
3: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

όλα, όλα, όλα αλήθινα. Περισσέρια αγάπη η ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, κυκυκυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη η ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Aosmi και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8, με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
3: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210 6910 012.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμη.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Το 8ο, στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Νίκο Ξηδάκη, κυκλοφορεί μια συλλεκτική έκδοση με τις φωνές των Βελεσιώτου, Ίκαρη, Τριανταφυλλίδη και μιας παρέας μουσικών που παίζουν και τραγουδούν σημαντικά τραγούδια του συνθέτη σε μια ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: πόρτα. 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

μου μια φυλακή. Φτηνά ποτά κακού ξενύχτη και τα χαρτιά μου μια πληγή.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
3: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
4: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
5: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

για μια στάλια. Μα οι γλώσσες τους ροδάνια μου πάντως αμυστικά.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicann.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

τα μπλουζ του Παύλου πειραγμένα. 6 νέες εκτελέσεις από τα μπλουζ του Πρίγκιπα σε νέες ενορχιστρώσεις. Ιστορικά ντοκουμέντα σε μαύρο και έγχρωμο βινήλιο για τους λάτρεις της ροκ και της ιστορίας της. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Πήρα Τσερότο Μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο Μίνι Άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
5: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Σήμερα λοιπόν που λέτε θα ακούσουμε τραγούδια του Δήμου Μούτση, ενός αληθινά μεγάλου καλλιτέχνη που άφησε το μάτι του το κόσμο πριν από μερικές ημέρες. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για το έργο του, για την έμπνευση, την ποιότητα, την πρωτοτυπία, τις λαμπερές ιδέες του που πλούτησαν την ελληνική μουσική. Θα προτιμούσα όμως να παραδοθούμε στα τραγούδια όσα τουλάχιστον χωράνε μέσα σε αυτή την ωραία εκπομπή.

Δήμος Μούτσης λοιπόν, συνθέτης, ενορχιστρωτής, τραγουδοποιός, τραγουδιστής. Αυτός ο άρχοντας του βιολιού που το ξεκίνησε σε ηλικία 7 ετών, που μας χάρισε μερικά από τα ωραιότερα λαϊκά τραγούδια της σύγχρονης ελληνικής δισκογραφίας.

Συνεργάστηκε με μεγάλους ποιητές και στιχουργούς όπως ο Νίκος Γκάτσος, ο Ελευθέρης Παπαδόπουλος, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Κώστας Τρυπολίτης. Και πρέπει να σας πω ότι η πορεία του στη μουσική ήταν μια διαρκής πορεία αναζήτησης. Και από αυτήν τη διαδρομή μας μείνανε αριστούργηματα.

Και ενώ συνεργάστηκε και με μεγάλους τραγουδιστές, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, τη Βίκη Μοσχολιού, τον Άνω Λιμιτσιά, τη Δήμητρα Γαλάνη και πολλούς πολλούς άλλους, σε κάποια στροφή αποφασίζει να ερμηνεύει μόνος τα τραγούδια του και επιπλέον να γράφει και τους στίχους και μας αποκαλύπτει έναν διεισδυτικό και έναν σχεδόν προφητικό λόγο. Σκοτεινή και παράξενη τούτη εποχή, σιωπηλή μουσική, ηχηρή μοναξιά. Όχι, όχι, δεν βρίσκω άλλες λέξεις έτσι ωραία να ζωγραφίζουν την πολυσύχναστη ερημιά. Είναι το Walkman.

Νομίζω πως κορυφαίο έργο του Δήμου Μούτση είναι η Τετραλογία που κυκλοφόρησε το 1975. Ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, του Κώστα Καριωτάκη, του Γιώργου Σεφέρη και του Γιάννη Ρίτσου αντιμετωπίστηκαν τελείως διαφορετικά πρωτότυπα και με μεγάλη φαντασία από τον συνθέτη, δίνοντας μια νέα διάσταση στη μελοποιημένη ποίηση. Νομίζω πως αυτός ο δίσκος σημάδεψε την ελληνική δισκογραφία και άνοιξε νέους δρόμους.

Ο Δήμος Μούτσης μας χάρισε αριστουργήματα και μετά κλείστηκε στη σιωπή του. Κατά τη γνώμη μου λάθος, γιατί είχε να δώσει πάρα πολλά πράγματα ακόμα στην ελληνική μουσική. Ας ακούσουμε λοιπόν σήμερα τα τραγούδια του που δεν παίζονται δυστυχώς πια από τα ραδιόφωνα.

Και όπως σας είπα στην αρχή, δεν φτάνει ο χρόνος ούτε για να τα πούμε, ούτε για να ακούσουμε τα αριστούργηματα του Δήμου Μούτση. Ίσως το συνεχίσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Και θα τελειώσουμε με μια σκοτεινή μπαλάντα από το 1987, το όνειρο. Βρέθηκα σε κύκλο σκοτεινό στο όνειρο που είδα χθες το βράδυ. Κι ήμουν από τη μια του κύκλου εγώ και εγώ από την άλλη. Πες μου τι είναι αυτά που βλέπω εδώ, πρόφτασα να πω στον εαυτό μου. Μη μιλάς, μον κοίτα και πέρνα, λέει αυτός. Και βγήκα από το όνειρό μου. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Αντώνης Ανδρυγάκης.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και

0: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
1: Τρίχες.
2: Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
3: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
3: Πα-πα-παρα-του-ρου-ρου-ρου-ρου. Πα-πα-παρα-του-ρου-ρου-ρου-ρου.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
3: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κατά το μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού, που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες.
4: Όγδοο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
5: Επιτέλους, ρε Μαρία. Μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
6: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα, Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Φεγγάρι μάγια μου κάνες και περπατώ στα ξένα κι είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά και τα βουνά

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits.
4: Όγδοο, για το τραγούδι και τον πολιτισμό.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8, με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
3: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ψιθύρια από Μελάνη. Το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για το πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψιθύρια από Μελάνη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει!
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
2: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.